Τώρα, attention, Ραγναμπαρίνα. Πάπκι, βαρτάν κύμματαν, καν πάω καρκή δείγνα. Σαμίκα τσέρα, esa de

Απίμω τι γέντε. Το κασάντισε. Σάρβα. Παντανόσε. Σαν από πατσέπι μοκ.